0: free. Now I can go home.
1: Δεν καταλαβαίνω. Αλλά κατάλαβα τους άλλους.
0: Not understand. What a pity.

0: μουσικό κανάλι 105,1.
1: Δασκάλα AI. Τώρα το παιδί σου έχει τη δική του δασκάλα κάθε στιγμή. Τέλος οι έτοιμες απαντήσεις. Η δασκάλα AI καθοδηγεί το παιδί και το βοηθά να ανακαλύψει μόνο του τη λύση. Αν ψάχνετε ένα πραγματικό σύμμαχο για το διάβασμα, μπείτε στη σελίδα δασκάλα.ai και ξεκινήστε δωρεάν. Μουσικό κανάλι 105,1.

Δασκάλα AI. Τώρα το παιδί σου έχει τη δική του δασκάλα κάθε στιγμή. Τέλος οι έτοιμες απαντήσεις. Η δασκάλα AI καθοδηγεί το παιδί και το βοηθά να ανακαλύψει μόνο του τη λύση. Αν ψάχνετε ένα πραγματικό σύμμαχο για το διάβασμα, μπείτε στη σελίδα δασκάλα.ai και ξεκινήστε δωρεάν. Μουσικό κανάλι 105,1.

0: Ετοιμάσου γρήγορα, έχουμε αργήσει.
1: Τελικά, πού θα πάμε?
0: Σινεμά δεν είπαμε. Όλη η παρέα μας περιμένει στο Τεχνόπολης.
1: Για κινηματογράφο, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Τεχνόπολης.
2: Οι πιο σύγχρονες και εντυπωσιακές αίθουσες της πόλης. Τεχνόπολης.
3: Τεχνόπολης.
2: Οι μεγαλύτερες προσφορές και οι πιο πλούσιες κάρτες μέλους.
4: Ακόμα, απολαύστε εξαιρετικό φαγητό, υπέροχο καφέ, γλυκό και παγωτό Δωδώνη.
2: Τεχνόπολης στην Αμουδάρα. Με δωρεάν πάρκινγκ όλες τις ώρες.
5: Η παρέα πάει πάντα Τεχνόπολης.
2: Το Τεχνόπολης είναι η κορυφαία μας επιλογή.
6: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: μουσικό κανάλι 105,1.
1: Vans Bar Services. Κάθε εκδήλωση μπορεί να γίνει μια εμπειρία που μένει. Alex Γιαλιτάκης, Unique Events. Φανταστείτε ένα κοκτέιλ μπαρ να έρχεται στον δικό σας χώρο. Ένα μπαρ σχεδιασμένο ειδικά για εσάς, με signature cocktails, εντυπωσιακό στήσιμο και bartenders στήσιμο και bartenders που δημιουργούν μπροστά στα μάτια σας. Alex Γιαλιτάκης, Unique.

0: Ετοιμάσου γρήγορα, έχουμε αργήσει.
1: Τελικά, πού θα πάμε?
0: Σινεμά δεν είπαμε. Όλη η παρέα μας περιμένει στο Τεχνόπολης.
1: Για κινηματογράφο, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Τεχνόπολης.
2: Οι πιο σύγχρονες και εντυπωσιακές αίθουσες της πόλης. Τεχνόπολης.
3: Τεχνόπολης.
2: Οι μεγαλύτερες προσφορές και οι πιο πλούσιες κάρτες μέλους.
4: Ακόμα, απολαύστε εξαιρετικό φαγητό, υπέροχο καφέ, γλυκό και παγωτό δοδόνι.
2: Τεχνόπολη στην Αμουδάρα, με δωρεάν πάρκινγκ όλες τις ώρες.
5: Η παρέα πάει πάντα Τεχνόπολης.
2: Το Τεχνόπολης είναι η κορυφαία μας επιλογή.
6: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: μουσικό κανάλι 105,1.
1: Μουσικό κανάλι 105,1.
2: Γάμος, εγένεια, εταιρικό event ή private party. Ο Άλεξ Γελιτάκης και η ομάδα του αναλαμβάνουν κάθε λεπτομέρεια από την ιδέα μέχρι την υλοποίηση. Κοκτέιλς εμπνευσμένα από τις δικές σας γεύσεις όπου επιλέγετε εσείς. Και για κάτι πραγματικά ξεχωριστό, τα μοναδικά van μας ταξιδεύουν σε όλη την Κρήτη. Άλεξ Γελιτάκης Unique Events. Μετατρέπουμε το bar σε εμπειρία. Σχεδιάστε σήμερα το δικό σας μοναδικό cocktail event. Για περισσότερες πληροφορίες, alexgialitakis.gr.

Ψηλά ακούς και περίεργα, όχι και περίεργα. Μισό λεπτό να κάνω μια βόλτα στα τσάτ και στα τέτοια να δω ποιοι ήρθανε. Καλό μεσημέρι Ηράκλειο, καλό μεσημέρι Άγιε Νικόλαε, καλό μεσημέρι σας Αθήνας, να σου πω. Παιδάκια, Χερσόνησο είσαστε. Α, τώρα το κατάλαβα. Καλημέρα σας. Καλημέρα όπως και δίποτε στη Μεσσηνία που μας ακούει ανέλειπως διαδικτυακός, όπως και η Νότια Κρήτη μέσω www.musicocanali.gr.

Είναι κάποιες φορές που αναρωτιέμαι γιατί δεν έχω τέσσερα χέρια, βρε παιδί μου. Με τα δύο δεν κάνω δουλειά. Ειδικά με τέσσερα ανοιχτά μέσα. Πάω από εδώ, πάω από εκεί και κάτι πατάω λάθος. Δεν υπάρχει περίπτωση. Λοιπόν, καλημερούδια Νούλα, καλημερούδια Δημήτρη, καλημερούδια Νικόλα. Θα έρθουν και άλλοι, θα έρθουν. Είναι από την άλλη μπάντα οι περισσότεροι. Γιατί, δεν ξέρω γιατί, μας φοβούνται να μπουν στον τρελάδικο μάλλον.

Γιάννο, Παρασκευή, ναι, εντάξει, θα ξεφορτωθείς όλη γαγαλώδια. Όλα καλά, μωρέ, την υγειά μας να έχουμε. Τι είπαμε, καλημέρες, καλά μεσημέρια, ξυπνήσαμε.

Κανονικά βέβαια το πρώτο, την πρώτη χαιρετούρα έπρεπε να τη δώσω στο Γεωργάκη. Γεωργάκη μου άρεσε. Είναι κατά το ένα όμορφο αμάξι με δυο άλογα. Εμείς μπήκαμε με ένα όμορφο βανάκι.

Θα σου πω το καινούριο μου Μανολάκη. Ποιο καινούριο? Α, ναι, το καινούριο που σου γράψα, ναι. Αγάλι, αγάλι γίνεται και ο δυόσμος σε μοχίτο.

Είναι γνωστό, κυρίες και κύριοι, καλά γόρια, κακά κορίτσια και άλλα παιδινά, ότι όλοι μεγαλώσαμε με ένα μοχίτο στο χέρι, με τζιτζιμπέρι, κοτζιμπέρι, ποιος ήταν ο άλλος ο Μπέρι, Τσακ Μπέρι. Κάθε πρωί η μαμά μας έφερε στο κρεβάτι ένα Αμερικάνο, ένα λατέ, τέτοια ωραία πράγματα. Φυσικά με γουασάν, τι παξιμάδια θα τρώγαμε. Ο πρόλογος όλος είναι για τους καβαλημένους σε καλάμια. Και αν είναι πολύ, κοίταξε να δεις. Ο αριθμός ανεβοκατεβαίνει, αλλά συνήθως κατεβαίνει ο λίγο να ανεβαίνει πάρα πολύ. Και θα το διαπιστώσει σε όλα τα μέτωπα της καθημερινότητας.

Φορτωμένοι ήρθαμε. Με μωρέ και 50. Κοίτα, στο πω. Οι παλαιότεροι το ξέρουν, οι νεότεροι δεν το ξέρουν. Αν είναι κάποιος παλιός δίπλα τους, αν ήταν βιολί, η Ελλάδα θα ήταν γεμάτη με λιό.

Όλα τα μαθαίνουμε, Αντωνάκη, όλα τα μαθαίνουμε. Έχουν αμολυθεί πάλι και κυνηγάνε τους καπνίζοντες και τα μαγαζιά που επιτρέπουν το κάπνισμα εντός. Το αστείο της υποθέσεως είναι ότι και μαγαζιά να υπήρχαν που επιτρέπεται το κάπνισμα, οι μη καπνίζοντες εκεί πέρα θα πηγαίναν για να παραπονωθούν. Εντάξει, εμείς μπορούμε και καπνίζουμε από ξω. Αν καπνίζομαι και καπνίζομαι και πίνομαι και διασκεδάζομαι με το δικό μας τρόπο. Δεν τον επιβάλλουμε σε κανένα. Εσείς που τα κόψατε όλα, τι καταλάβατε και γιατί επιμένετε να μας κάνετε και μάλλον τα κόψομαι. Δεν το καταλαβαίνω τούτον.

Όπως έλεγε και ο γιατρός, καπνίζεις, όχι. Πίνεις, όχι. Ξενυχτάς, όχι. Από σεξ πώς πάμε, λίγο. Ρισκάρεις, όχι. Αθλείσαι, βέβαια. Και περιμένεις έτσι να ζήσεις παραπάνω χρόνια. Ο χρόνος, αγόρι μου, το καθενός είναι προκαθορισμένος. Και ξέρω δυστυχώς πάρα πολλούς υγιέστατους που φύγανε πολύ γρηγορότερα. Έτσι είναι η ζωή. Βέβαια πανμετρονάριστον.

Αν τα προλάβαινα όλα, γόρι μου, θα ήμουν ο Τυραμόλα. Ποιος είναι ο Τυραμόλας? Καλό μεσημέρι, Γιαννάκη. Τι να πω τώρα. Good morning to Manchester. And by the way, be well wherever you are. You are listening 105.1, 103.3 Music Channel Lato FM. It's Friday, and as every day 12 to 2, we are here to bring you good music and a smile on your face. Και αν μιλάγατε και ελληνικά, αχούχα. Επιμένει το μαλακομπούκωμα και το γρέτζι στη φωνή. Τι να κάνουμε. Εμείς οι έφηβοι.

Δεν μπορώ να μη σε χαιρετήσω ονομαστικός Νικόλα Γκουλή, αγάπη μου γλυκιά. Γιωργάκη, άλλος Γιώργος αυτός. Ο πρώτος Γιώργος ήταν ο δικός μας, ο Γιαλιτάκης. Ο δεύτερος Γιώργος από πού είσαι, γράψε από πού είσαι.

Γιαννάκη μου, δεν το ξέρω ότι είναι κάτι λέξη το μαλακό μπούκωμα. Είναι ένα μαλακό μπούκωμα. Χωρίς πυρετό και τέτοια. Απλώς είμαι βουκωμένος.

Χαιρέτησα βεβαίως καταλήλω στα παιδάκια που μας συντροφεύουν καθημερινά. Τον Αλέξη και τον Γιώργο. Alex and George Αλιτάκης Consultants. Δεν θα σας πω πολλά γιατί θα τα πω σε λίγο, αλλά προς το παρόν εσείς δεν χάνετε να κάνετε το πρώτο βήμα. Μπείτε στην alexgialitakis.gr να τα δείτε όλα.

αφίστευτον, αφίστευτον κι όμως αληθινών. Πάμε για αλλαγή ημιώρου. Τι σαρά μου λες, δεν μου κλέβουνε χρόνο. Ξέρω τι λέω, αλλά... Εσύ για καλό και κακό βγάλε το καπελάκι με το αλουμινόχαρτο. Δεν θα έρθουν ακόμα, δεν θα έρθουν.

0: Vans Bar Services. Κάθε εκδήλωση μπορεί να γίνει μια εμπειρία που μένει. Alex Γιαλιτάκης, Unique Events. Φανταστείτε ένα κοκτέιλ μπαρ να έρχεται στον δικό σας χώρο. Ένα μπαρ σχεδιασμένο ειδικά για εσάς, με signature cocktails, εντυπωσιακό στήσιμο και bartenders που δημιουργούν μπροστά στα μάτια σας. Alex Γιαλιτάκης, Unique Events. Για περισσότερες πληροφορίες, alexgialitakis.gr.
1: Μουσικό κανάλι 105,1.

Ακριβώς εκεί που σταματήσαμε επιστρέφουμε. Από τη μια μεριά. Η άλλη έχει ακόμα διαφημιστικούλια. Θα έρθει και ο Άγιος σε λίγο. Μην ανησυχούτε. Όλα εν καιρό.

Καλημέρα Κωνσταντίνε, κοίταξε να δεις, προσπαθώ να τα βλέπω όλα και να απαντώ, αλλά δεν γίνεται, δεν γίνεται. Καθυστερώ πάντα γιατί πρέπει να έχω και το νου μου σε τραγουδάκια που παίζομαι. Ναι, Παρασκευή ψιλορωκάρομαι, προς το παρόν ψιλορωκάρομαι και θα το αγριέψουμε αργότερα. Εν τω μεταξύ. Να το πω τώρα ή να περιμένω, θα περιμένω και τον Άγιο γιατί ενδιαφέρει όλο τον κόσμο. Σε λίγο θα το πω.

Τώρα που συνδεθήκαμε για τις δυο μεριές θα το πω γιατί ήταν συνήθως η ώρα που χαιρετώ σας που οδηγείτε κάπου εν Ηρακλείου, εκτός Ηρακλείου, στον Άγιο Νικόλο, απανταχού της Κρήτης, όπου μπορείτε και μας ακούτε και σας κάναμε συντροφιά βέβαια στην οδήγηση. Και επιμένομαι να σας λέμε να κρατάτε το τιμονάκι με τα δυο χέρια. Προσέξτε με καλά και προσέξτε καλά αυτό που θα σας πω. Εκτός βέβαια και αν σας περισσεύουνε και είστε έτοιμοι να πληρώσετε τις ποινές που θα σας έρθουνε τα ραβασάκια, διότι το όχημά σας είναι ανασφάλιστον ή δεν έχει περάσει κταίο. Περάσαν οι εποχές που δεν τα βρίσκανε διότι δεν υπήρχαν οι ηλεκτρονικές διασυνδέσεις μεταξύ υπηρεσιών. Λοιπόν, εάν δεν τρεχάτε πριν να σας έρθουν και μετά να λέτε αδίκως επληρώσαμε. Δεν είναι αδίκως, είναι στραβοκεφαλιά του Έλληνα της τελευταίας στιγμής. Γίνονται διασταυρώσεις και θα σας έρθουν, λοιπόν, κανονίστε το πριν. Εν τω μεταξύ, να οδηγείτε προσεκτικά, μην πάρτε σβάρνα κανένα από τους ξεχασμένους, αφηρημένους, με το τηλέφωνο στο χέρι πεζή,

Πώς το πες αυτό, Αντωνάκη? Ο Έλληνας είναι ευγενέστατος οδηγός. Είναι που μας κόψανε τις μούτζες, γιατί και αυτές πρόστιμο παίρνουν.

Έλα ρε φίλε, να, έλα. Λοιπόν, πρόσεξέ με. Όχι, κοίταξε να δεις, αυτοί στο βάθος κήπος εξακολουθούν και ζουν με χάπια της κνίδας. Τα ανακαλύπτουν, μου τα φέρνουν, αλλά είναι τόσα πολλά που πρέπει να κάθομαι να βγάζω τα ματάκια μου να διαβάζω. Ναι, ορισμένα από αυτά που λένε οι πολιτικάντιδες μας, τα γράφουμε σε ειδικό κατάλογο, μπορεί να τα εκδώσουμε κάποτε. Και το είδαμε και το διαβάσαμε και τα ακούσαμε, γιατί μας στείλανε και αποσπονματάκι. Το είπε πάλι ο Άδωνης, το είπε. Το έχω βάλει δίπλα στο φάμελο αυτό. Και ρώτησε το δημοσιογράφο, μήπως έχεις κάνα μπάφο πριν να βγεις στην εκπομπή. Ρε Άδωνη, ρε Άδωνη.

Μπορεί να μην συμφωνώ με πολλά από αυτά που μου στέλνετε, αλλά δεν πάω να τα δέχομαι, διότι εξακολουθώ να ακολουθώ τον νόμο πάταξον μεν άκουσον δε. Εσύ τώρα τι περίμενες, ότι θα την κλείτωνε η παππούρα? Απέριφτη η πρόταση στο... Ποιο είναι αυτό? Το ΣΤΕ, Συμβούλιο της Επικρατείας. Εκιά θα μπουν τα ραντάρ και πιστεύω βεβαίως θα κάνουν καλή δουλειά και δεν θα τα καλύψουν, θα φροντίσουν να φαίνονται. Θα μου πεις, αφού δεν θα επιτρέπεται η επίσκεψη στα ραντάρ διότι είναι όχι μόνο επικίνδυνη, απαγορευτική. Ποιος θα τα βλέπει?

Λοιπόν, απαντώντας στις ερωτήσεις σας, γιατί αυτή η ερώτηση μου ήρθε τακτικότατα, το ξαναείπα, Βασίλη, το ξαναείπα. Άνοιξε την alexgialitakis.gr, θα δεις εκεί και πότε ξεκινάνε τα σεμινάρια και πώς μπορείς να κάνεις την εγγραφή σου. Θα δεις τα level για να μπορείς να παρακολουθήσεις, αφού σου αρέσει αυτό το επάγγελμα και θες να τα ακολουθήσεις.

προσπαθώ να μιλήσω και γελάω και δεν μου βγαίνει. Έτσι. Τι να κάνουνε, μαραθώνιο με μηχανάκια. Είσαι και εσύ από αυτούς που κουράζουν να βλέπουν τους άλλους να τρέχουν. Ε. Λοιπόν, κάτι πολύ ωραίο συμβαίνει. 4 Οκτωβρίου είναι, νομίζω, ναι. Το ημιμαραθώνιο Σαρκαλοχωρίου. Μ' αρέσουν πάρα πολύ τα διαφημιστικά τους πάντα, βεβαίως. Και η διοργάνωση είναι άψογη. Μαθαίνω ότι πάνω από 6.000 δρομείς από 52 χώρες. Προσέξτε με. Θα τρέξουν στον ημιμαραθώνιο του Σαρκαλοχωρίου. Είναι μεγάλο θέμα. Και πάντα κάτι αφήνει, βρε παιδί μου. Εθελοντικά 750 άτομα θα βοηθήσουν την όλη η εκδήλωση. Έβγεσας, έβγεσας. Πάντα τέτοια, μ' αρέσουν αυτά. Αν και δεν τρέχω, βεβαίως. Άκου, μαραθώνιο με μηχανάκια. Μια χαρά σε βρίσκω.

0: Δασκάλα AI. Τώρα το παιδί σου έχει τη δική του δασκάλα κάθε στιγμή. Τέλος οι έτοιμες απαντήσεις. Η δασκάλα AI καθοδηγεί το παιδί και το βοηθά να ανακαλύψει μόνο του τη λύση. Αν ψάχνετε ένα πραγματικό σύμμαχο για το διάβασμα, μπείτε στη σελίδα δασκάλα.ai και ξεκινήστε δωρεάν.
1: Γάμος, εγγένεια, εταιρικό event ή private party. Ο Άλεξ Γιαλιτάκης και η ομάδα του αναλαμβάνουν κάθε λεπτομέρεια από την ιδέα μέχρι την υλοποίηση. Κοκτέιλς εμπνευσμένα από τις δικές σας γεύσεις όπου επιλέγετε εσείς. Και για κάτι πραγματικά ξεχωριστό, τα μοναδικά van μας ταξιδεύουν σε όλη την Κρήτη. Άλεξ Γιαλιτάκης Unique Events. Μετατρέπουμε το bar σε εμπειρία. Σχεδιάστε σήμερα το δικό σας μοναδικό cocktail event. Για περισσότερες πληροφορίες, alexgialitakis.gr.
2: Μουσικό κανάλι 100.

Εδώ είμαι καλά κοπέλια, μην ανησυχείτε. Προσπαθώ να συντονίζομαι για τις δυο μεριές και να τα λέω μία φορά και όχι δύο. 105,1 103,3. Μουσικό κανάλι Λατό FM. Όπως ήθιστε Παρασκευάς, ροκάρομεν και πολύ το γουστάρομεν. Μας φτιάχνει ωραία μέση. Σανά μανάμ, good day to Manchester, Γιαννάκη. Αργό αλλά τα βλέπω. Μέρος Βου. Λοιπόν, να παρακολουθείτε τα τακτικά αυτά ανακοινωθέντα, ούτως ώστε να ενημερωνώστε, μην μείνετε στην ίδια τάξη, υπερπαιδί μου.

46χρονο, γιατί του είπανε 218 218 πρόβατα από αυτά που είχε δηλώσει. Διακοπές είχαν πάει, μωρέ. Μα τι κακοί που είστε, τι κακοί.

καιρό είχα να τα ακούσω, το βρήκα εντελώς τυχαία. Ναι, συνήθως έτσι είναι, εντελώς τυχαία τα βρίσκω. Magic Carpet Ride. Μια βόλτα με το μαγικό χαλί. Πού να πάμε με το μαγικό χαλί, να πάμε ίσα με τον ΟΗΕ. Να πάμε ίσα με τον ΟΗΕ. Μισό λεπτό να λύσω τον 19.

Άκου ερώτηση, γιατί να το λύσω. Δεμένο τον είχαμε μπροστά στην τηλεόραση να δει όλες τις ομιλίες. Διαφορετικά δεν θα καθότανε. Έλα ρε, πέτα, πέτα, πέτα. Ποιος ήτανε, ο Ερντογάν, αθώα περιστερά βγήκε πάλι. Όχι και αθώα εντελώς. Απλώς κοίταξε να δεις, έχει πολλά ανοιχτά μέτωπα. Πάει και για τρίτη θητεία με τη Μουχαμέτη. Δεν θα βγει τρίτη φορά. Αφού οι άλλοι είναι μέσα. Ποιος θα βάλει υποψηφιότητα. Κοίταξε να δεις, αν βάλει κάποιος υποψηφιότητα, έχει ακόμα χώρο. Θα τον βάλει και αυτόν μέσα. Αυτό που σου άρεσε περισσότερο, ο Νετανιάχου, σου άρεσε, τούσουρε του Ταγίπ τα άσουρτα. Κοίταξε να δεις, γι' αυτό είναι ο ΙΕ. Για να βγαίνει ένας, να τα σέρνει ο ένας τον άλλο. Α, ο δικός μας ευγενέστατος. Βέβαια δεν ξέρω αν η ευγένεια ή η επιθετικότητα.

τα μετράει περισσότερο. Πάντως όλοι οι άλλοι χειροκροτάνε από κάτω, γιατί έτσι δεν έχουν και τίποτα άλλο να κάνουν. Γιατί χειροκροτάνε? Για να κρατηθούν ξύπνοι, βρε. Α, εγώ θα τα λέω.

Καλώς για τον Ευάγγελο. Ευάγγελε μου, κοίταξε να δεις ότι θα καθότανε στο ίδιο τραπέζι, θα καθότανε. Εξάλλου όταν ο Ντόναλντ πίεσε η Κίνα, του κάνανε τα μύρια όσα καλούδια. Τα ίδια έκανε και αυτό στον πινκ πονγκ. Τον μπερδεύω το όνομα. Τσιτζιπίνγκ, ναι, τα ίδια του κάνει. Πολυτέλειες εκδηλώσεις, από όλα είχε το πανέρι. Αλλά, κοίταξε να δεις, χαμογελάνε, δίνουν τα χέρια τις φωτογραφίες, αλλά κατά βάθος δεν χωνεύονται. Το λένε οι ειδικοί από τη στάση του σώματός τους, ότι είναι σφιγμένοι. Σφίγγονται, μην τους φύγει καμιά. Έτσι, κάτσετε καλά, έτσι, κάτσετε καλά, θα τα βρούνε. Κοίταξε να δεις, αν τα βρίσκαν όλοι οι μεγάλοι μεταξύ των, δεν θα υπήρχαν μικροί.

Ο χρόνος, αγόρι μου, είναι χρήμα, για το χρήμα τρέχει όπως ακριβώς και ο χρόνος και χάνεται. Είμαι εδώ για να σας συμβουλέψω. Θα σας συμβουλέψω να συμβουλευτείτε τους ειδικούς. Για εσάς που θέλετε να δημιουργήσετε ένα νέο μπαρ ή να αναβαθμίσετε την ήδη υπάρχουσα επιχείρησή σας, ο Άλεξ Γιαλιτάκης και έμπειροι συνεργάτες του είναι εδώ για να σας βοηθήσουν να κάνετε την ιδέα σας πραγματικότητα. Πάνω απ' όλα να μην σας στοιχήσει ο κούκος Αϊδόνι, το λέω ή το ξαναλέω. Σας βοηθούν να οργανώσετε σωστά τις προμήθειες για την κοστολόγησή σας, ούτως ώστε να έχετε πάντα το μέγιστο δυνατόν κέρδος, χωρίς συμβιβασμούς για την ποιότητα. Η ποιότητα μετράει και το ξέρετε. Αν πας κάπου και ικανοποιηθείς από την εξυπηρέτηση, εδώ πέφτει η εκπαίδευση του προσωπικού. Και αυτά που πιείτε ή φάτε έχουν αλφα ποιότητα και θα ξαναπάτε και θα το συστήσετε. Λοιπόν, από την ιδέα μέχρι το μπαρ ή την επιχείρηση των ονείρων σας, επικοινωνήστε μαζί τους, κάντε το πρώτο βήμα και όλα σας τα προβλήματα θα λυθούν δια μαγείας. alexgialitakis.gr.

Έπρεπε να πω ως διαμαγείας. Okay. Ως διαμαγείας. Be well wherever you are. You're listening 105.1 Music Channel 103.3 Lato FM. You can hear us everywhere through www.musicocanali.gr. We are everywhere trying to bring you a smile on your face and always good music to your ears. Κόβεται η ανάσα μου, το ξέρω. Κρυομενούλη, είμαι κρυομενούλη.

τι μου κάνεις ρε φιλενάδα τώρα, τι μου κάνεις. Δεν υπάρχουν εισιτήρια για τη συναυλία της Άννας. Όχι, το χάσα ρε παιδί, το χάσα πάλι. Την εκτιμώ αφάνταστα τη Βύση. Στα παρελειπόμενα της ζωής μου, τον καιρό που ήταν 17 ετών και κρυβόταν από κάποιους. Κοντά της ήμουνα. Δεν το περίμενες αυτό, ε? Το περίμενες, όχι. Ναι, λοιπόν, την ξέρω από 17 ετών και εξακολουθεί να είναι νεαρούλα και φωνάρα.

Κοίταξε να δεις, μην τρως ό,τι σου σερβίρουνε. Μπορεί ναι μεν ο, πώς το λένε, ο Διονύσης και ο Νικόλας στη Βουλή να αγριέψανε, αλλά μετά ο Ατζή ήτανε στις Χερκίδες για να δούνε τον Παναθηναϊκό. Άλλο τι γίνεται ρε παιδί μου, σας βουλά στον Εγκίνο, κάτι άλλο απόξω.

Αν πρέπει να ανησυχούν ποιοι. Όχι ρε, δεν μου στείλε. Δεν μου στείλε ο Αντώνης πρόσκληση να μετέχω στο νέο κόμμα. Είσαι απέσιος. Και αυτό σ' αγαπάω. Μπάμπι, άμα σε πέτει.

πριν αλλάξω μυρονάτο. Σας λέω, ο χρόνος κάποιος κλέβει, κάποιος κλέβει. Θα μου επιτρέψετε, γιατί την αγαπώ σαν άνθρωπο, να σας πω δύο πραγματάκια που απαγορεύεται να κουβαλάτε μαζί σας στο ΆΚΑ για τη συναυλία της Άννας. Ναι, 95.000 κόσμος θα είναι, οπότε υπάρχουν όροι. Λοιπόν, απαγορεύεται οι μεγάλες τσάντες. Τσάντα μεγαλύτερη του Α4, ξέρετε, της κόλλας, απαγορεύονται. Επαγγελματικές φωτογραφικές μηχανές φυσικά και βιντεοκάμερες. Εχμηρά και επικίνδυνα αντικείμενα. Πυροτεχνήματα και εύφλεκτα υλικά. Drones. Ποιος θα κουβαλάει τώρα drones? Δηλαδή, έτσι που τα έχουν κάνει και είναι μικρούλια και μικρούλια, ο καθής μπορεί να το κουβαλάει στο τσεμπάκι του. Καρέκλες ή καθίσματα, με την καρέκλα μας θα πάμε. Γυάλινα και μεταλλικά αντικείμενα. Αφήστε και τα κλειδιά στο σπίτι ή θα περνάτε και θα την τίνιζει. Πανό, κοντάρια ή αντικείμενα μπορούν να πεταχτούν. Και λέιζερ και πάνω απ' όλα αλκοόλ και παράνομες ουσίες. Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά για το τελευταίο μέρος. Έρχομαι.

0: Ετοιμάσου γρήγορα, έχουμε αργήσει.
1: Τελικά, πού θα πάμε?
0: Σινεμά δεν είπαμε. Όλη η παρέα μας περιμένει στο Τεχνόπολης.
1: Για κινηματογράφο, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Τεχνόπολης.
2: Οι πιο σύγχρονες και εντυπωσιακές αίθουσες της πόλης. Τεχνόπολης.
3: Τεχνόπολης.
2: Οι μεγαλύτερες προσφορές και οι πιο πλούσιες κάρτες μέλους.
4: Ακόμα, απολαύστε εξαιρετικό φαγητό, υπέροχο καφέ, γλυκό και παγωτό Δωδώνη.
2: Τεχνόπολης στην Αμουδάρα. Με δωρεάν πάρκινγκ όλες τις ώρες.
5: Η παρέα πάει πάντα Τεχνόπολης.
2: Το Τεχνόπολης είναι η κορυφαία μας επιλογή.
6: Μουσικό κανάλι 105,1.
7: Vans Bar Services. Κάθε εκδήλωση μπορεί να γίνει μια εμπειρία που μένει. Alex Γιαλιτάκης, Unique Events. Φανταστείτε ένα κοκτέιλ μπαρ να έρχεται στον δικό σας χώρο. Ένα μπαρ σχεδιασμένο ειδικά για εσάς, με signature cocktails, εντυπωσιακό στήσιμο και bartenders που δημιουργούν μπροστά στα μάτια σας. Alex Γιαλιτάκης, Unique Events. Για περισσότερες πληροφορίες, alexgialitakis.gr.

μέρος του και τελευταίο να δω επιστώ την προσοχή σας για μια ακόμη φορά. Θα μου πείτε έχεις γίνει μανιακός, όχι δεν είμαι μανιακός. Ίσως είμαι λίγο παραπάνω πιο άνθρωπος από ορισμένους. Ναι, για τα δεσποτάκια θα μιλήσω για μια ακόμη φορά. Χειμώνα καλοκαίρι χρειάζονται τη βοήθειά σας. Μια που αυτοί που πρέπει κανονικά να τα βοηθούν, δηλαδή όλοι οι δήμοι της χώρας, κοφεύγουν. Λίγο νεράκι, λίγη τροφούλα από το υστέρημά σας. Ό,τι μπορεί ο καθένας, κάπου που να μην ενοχλεί τους περιερούς, είναι θέμα επιβίωσης τους. Και το λέω και το ξαναλέω. Τα περισσότερα από τα δεσποτάκια γεννηθήκαν αδεσποτάκια. Για να μην σας θυμίσω παλιές εποχές και τωρινές που ακόμα ορισμένοι όταν βρουν νεογέννητα τα πετάνε στα σκουπίδια. Είναι θέμα ανθρωπιάς.

Μάγια, μεγάλε μάγια, με κάνεις και κοκκινίζω. Μπορεί να είμαι ο τρελότερος των τρελότερων. Μπορεί να κουβαλάω μέσα μου αυτά που κουβαλάω και να τα βγάζω προς τα όξο. Αλλά the best. Θα σου κάνω μία έκπληξη, γιατί είναι πρώτη φορά που μου αφιερώνουν άσμα. Τέσσερις μαζεμένοι, οπότε δεν μπορώ να το αρνηθώ. Αλλά θα σου βάλω ένα από τα αγαπημένα μου που συνήθως δεν παίζω.

Δεν το έκοψα για να τα ακούσεις όλο και να τα ακούσω και εγώ όλο, μια που μου το στείλατε και οι τέσσερις μαζωμένοι. Τούτο εδώ για τα υπόλοιπα παιδιά της παρέας που βρίσκονται καθημερινά στο chat. Απ' τα πολύ αγαπημένα. Μια μέρα θα ασχοληθούμε και με αυτό το είδος.

Ακούσατε το έλα έλα πάνω, ο γάτος μου με τραβάει από το μανίκι. Είναι η ώρα για να φάει. Και από που τη φάγαμε την ώρα. Έχουμε μωρέ, έχουμε.

Δημήτρη, Ανούλα, Γιάννο, από την Νέα Λιμπάντα, Κωνσταντίνε, Ευαγγέλη, Χριστάκη, Σταύρο, τώρα το είδα. Αργόλα τα βλέπω όλα. Για πάρτι σας, μωρέ. Και έτσι αλλιώς εσείς με φέρνετε στη ζωή. Bring me to life.

τρέχει ο χρόνος και δεν τα προλαβαίνω όλα, αλλά το είδατε το σημερινό Σιβατσό Απλόστρα. Ένα όμορφο βανάκι ήταν και για σήμερα, φορτωμένο με υπέροχα κοκτέιλς από τον Αλέξη Γιαλιδάκη για τους έμπειρους συνεργάτες τους. Ένα βανάκι που μπορεί να έρθει στο χώρο σας, για σας που οργανώνετε το γάμο σας, εταιρικά events, private party, πάρτι γενεθλίων. Φορτωμένο με ποιότητα και ουχή ποσότητα. Αυτά τα υπέροχα van cocktails bars που πάνε απ' άκρη σ' άκρη της Κρήτης και σε όλα τα νησιά αν χρειαστεί. Μας συντροφεύουν καθημερινά, τους συντροφεύουμε και εμείς. Μπορείτε να τα μάθετε όλα απλούστατα μπαίνοντας στο alexialitakis.gr ή με ένα απλό τηλέφωνο στο 2815 1075 11. Κάποιος υπάρχει εκεί για να σας τα πει όλα.

Ήρθε η ώρα του χωρισμού. Επισήμως σας χαιρετώ με αγάπη εγώ. Καλό που σου κούνακετε όλοι. Θέλω να περάσετε υπέροχα. Άντε. Ω, αυτά θα τα πούμε ιδιαίτερος, όχι τώρα. Κυρίες και κύριοι, καλά αγόρια, κακά κορίτσια και άλλα πετεινά. Θα σας δω τη Δευτέρα στις 12 ακριβώς. See you all at 12 on Monday. Τι ξέχασα. Α, ναι, να είστε καλά και κάθε μέρα καλύτερα γιατί σας πάει, βρε!

0: Το event, η private party. Ο Άλεξ Γιαλιτάκης και η ομάδα του αναλαμβάνουν κάθε λεπτομέρεια από την ιδέα μέχρι την υλοποίηση. Κοκτέιλς εμπνευσμένα από τις δικές σας γεύσεις όπου επιλέγετε εσείς. Και για κάτι πραγματικά ξεχωριστό, τα μοναδικά van μας ταξιδεύουν σε όλη την Κρήτη. Άλεξ Γιαλιτάκης Unique Events. Μετατρέπουμε το bar σε εμπειρία. Σχεδιάστε σήμερα το δικό σας μοναδικό cocktail event. Για περισσότερες πληροφορίες, alexgialitakis.gr.
1: Η ώρα στο μουσικό κανάλι είναι 2.

0: 105,1.
1: Δασκάλα AI. Τώρα το παιδί σου έχει τη δική του δασκάλα κάθε στιγμή. Τέλος οι έτοιμες απαντήσεις. Η δασκάλα AI καθοδηγεί το παιδί και το βοηθά να ανακαλύψει μόνο του τη λύση. Αν ψάχνετε ένα πραγματικό σύμμαχο για το διάβασμα, μπείτε στη σελίδα δασκάλα.ai και ξεκινήστε δωρεάν.
0: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: Ετοιμάσου γρήγορα, έχουμε αργήσει.
1: Τελικά, πού θα πάμε?
0: Σινεμά δεν είπαμε. Όλη η παρέα μας περιμένει στο Τεχνόπολης.
1: Για κινηματογράφο, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Τεχνόπολης.
2: Οι πιο σύγχρονες και εντυπωσιακές αίθουσες της πόλης. Τεχνόπολης.
3: Τεχνόπολης.
2: Οι μεγαλύτερες προσφορές και οι πιο πλούσιες κάρτες μέλους.
4: Ακόμα, απολαύστε εξαιρετικό φαγητό, υπέροχο καφέ, γλυκό και παγωτό δοδόνι.
2: Τεχνόπολη στην Αμουδάρα, με δωρεάν πάρκινγκ όλες τις ώρες.
5: Η παρέα πάει πάντα Τεχνόπολης.
2: Το Τεχνόπολης είναι η κορυφαία μας επιλογή.
6: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: brother, where's your backbone, brother? Where's your backbone, brother?
1: Η ώρα στο μουσικό κανάλι είναι 5.

0: Vans Bar Services. Κάθε εκδήλωση μπορεί να γίνει μια εμπειρία που μένει. Alex Γιαλιτάκης, Unique Events. Φανταστείτε ένα κοκτέιλ μπαρ να έρθετε στον δικό σας χώρο. Ένα μπαρ σχεδιασμένο ειδικά για εσάς, με signature cocktails, εντυπωσιακό στήσιμο και bartenders που δημιουργούν μπροστά στα μάτια σας. Alex Γιαλιτάκης, Unique Events. Για περισσότερες πληροφορίες, alexgialitakis.gr.
1: Ετοιμάσου γρήγορα, έχουμε αργήσει.
2: Τελικά, πού θα πάμε?
1: Σινεμά δεν είπαμε. Όλη η παρέα μας περιμένει στο Τεχνόπολης.
2: Για κινηματογράφο, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Τεχνόπολης.
3: Οι πιο σύγχρονες και εντυπωσιακές αίθουσες της πόλης. Τεχνόπολης.
4: Τεχνόπολης.
3: Οι μεγαλύτερες προσφορές και οι πιο πλούσιες κάρτες μέλους.
4: Ακόμα, απολαύστε εξαιρετικό φαγητό, υπέροχο καφέ, γλυκό και παγωτό δοδόνι.
3: Τεχνόπολη στην Αμουδάρα, με δωρεάν πάρκινγκ όλες τις ώρες.
5: Η παρέα πάει πάντα Τεχνόπολης.
3: Το Τεχνόπολης είναι η κορυφαία μας επιλογή.
6: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: Δασκάλα AI. Τώρα το παιδί σου έχει τη δική του δασκάλα κάθε στιγμή. Τέλος οι έτοιμες απαντήσεις. Η δασκάλα AI καθοδηγεί το παιδί και το βοηθά να ανακαλύψει μόνο του τη λύση. Αν ψάχνετε ένα πραγματικό σύμμαχο για το διάβασμα, μπείτε στη σελίδα δασκάλα.ai και ξεκινήστε δωρεάν.
1: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: μουσικό κανάλι 105,1.
1: Μουσικό κανάλι 105,1.
2: Μια Mercedes-Benz δεν κατασκευάζεται, δημιουργείται. Κάθε γραμμή της είναι έμπνευση. Κάθε λεπτομέρεια λέει μια ιστορία. Και κάθε άγγιγμα σε συνδέει με τις επιθυμίες σου. Η τελειότητα δεν είναι ο στόχος, είναι η αφετηρία. Νέα έκδοση Mercedes-Benz GLA Iconic. Με στοιχεία εξοπλισμού σχεδιασμένα από την AMG και όφελος από 6.000 ευρώ. Μάθε περισσότερα στην Creta Star Motors ΑΕ. Εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Mercedes-Benz. Έκτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ηρακλείου Μυρών στο Ηράκλειο.
3: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
4: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
3: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
4: Βρακή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
5: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
4: Βλέπω τελικά ανείς είναι φασαριόζος.
6: Μπα.
4: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
7: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
8: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
7: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
8: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
9: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nimbaxevanis.gr.
4: Και δεν μου λέτε κανένα έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
3: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
5: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
4: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
3: Μπα.
4: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λίγη.

Μουσικό κανάλι ακούτε 105,1 από το Ηράκλειο της Κρήτης. Κάθε απόγευμα από Δευτέρα έως Παρασκευή 6 με 8 ο Δήμος Κυβωτίδης είναι εδώ και σας κρατάει συντροφιά. Με μουσικές που αγαπήσαμε, τραγούδια που μόλις ανακαλύψαμε και όλα εκείνα που κάνουν το απόγευμα λίγο πιο όμορφο. Γιατί η καλή μουσική δεν αλλάζει μόνο τη διάθεση, μερικές φορές αλλάζει ολοκληρή τη μέρα. Μας ακούτε σε παράλληλη μετάδοση και από το Λατό FM 103,3 για όλο τον ομό Λατσιτίου. Και τώρα ήρθε η στιγμή να πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ στους ανθρώπους που βρίσκονται δίπλα μας και στηρίζουν αυτή την εκπομπή. Ξεκινάμε με την Greta Star Motors ΑΕ, τον επίσημο αντιπρόσωπο της Mercedes-Benz για το όνομα Ηρακλείου, με εξειδικευμένο συνεργείο που βρίσκεται στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Greta Star Motors ΑΕ, γιατί στο δρόμο δεν έχει σημασία μόνο που πηγαίνεις, αλλά και με ποιον εμπιστεύεσαι να φτάσεις εκεί. Τα είπαμε παιδιά, άλλο αυτοκίνητο και άλλο Mercedes. Και δεύτερος χορηγός μας για σήμερα, τα πολύ καταστήματα δομικών υλικών και εργαλειών του Νίκου Μπαξεβάνη. Δύο μεγάλα καταστήματα στην Κρήτη, το πρώτο στη Νέα Αλικαρνάσο Ηρακλείου, οδός Τιμωθέου 9, το δεύτερο στον Άγιο Νικόλαο, στη θέση Παυλή. Είτε πρόκειται για μία μικρή επισκευή, είτε για μία ολόκληρη κατασκευή, εκεί θα βρείτε τα υλικά, τα εργαλεία και τους ανθρώπους που γνωρίζουν πώς να σας βοηθήσουν. Νίκος Μπαξεβάνης, γιατί κάθε μεγάλη δημιουργία ξεκινά από μία ιδέα και από τα κατάλληλα εργαλεία.

0: Δασκάλα AI. Τώρα το παιδί σου έχει τη δική του δασκάλα κάθε στιγμή. Τέλος οι έτοιμες απαντήσεις. Η δασκάλα AI καθοδηγεί το παιδί και το βοηθά να ανακαλύψει μόνο του τη λύση. Αν ψάχνετε ένα πραγματικό σύμμαχο για το διάβασμα, μπείτε στη σελίδα δασκάλα.ai και ξεκινήστε δωρεάν.
1: Μουσικό κανάλι 105,1.
2: Μια Mercedes-Benz δεν κατασκευάζεται. Δημιουργείται. Κάθε γραμμή της είναι έμπνευση. Κάθε λεπτομέρεια λέει μια ιστορία. Και κάθε άγγιγμα σε συνδέει με τις επιθυμίες σου. Η τελειότητα δεν είναι ο στόχος. Είναι η αφετηρία. Νέα έκδοση Mercedes-Benz GLA Iconic. Με στοιχεία εξοπλισμού σχεδιασμένα από την AMG και όφελος από 6.000 ευρώ. Μάθε περισσότερα στην Greta Star Motors ΑΕ. Εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Mercedes-Benz. 6 χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ηρακλείου Μυρών στο Ηράκλειο.
3: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
4: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσει.
5: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
4: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά τη σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά τη σε κίκερα λένε το ξεχικό στο τσούτσουρα.
3: Μπα.
4: Μπαξεβάνης. Έγινε γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
6: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
7: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
6: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
7: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
8: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
5: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
4: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
5: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
4: Πολλά ή λίγα.
3: Δηλαδή.
4: Μπαξεβγάνης.
5: Κάτι λίγα.
4: Μπαξεβάνης.

Ακούω το μουσικό κανάλι 105 και 1 και την εκπομπή του Δήμου Κιβωτήρη.

Μουσικό κανάλι ακούτε 105,1 από το Ηράκλειο της Κρήτης. Κάθε απόγευμα από Δευτέρα έως Παρασκευή 6 με 8 ο Δήμος Κυβωτίδης είναι εδώ και σας κρατάει συντροφιά. Με μουσικές που αγαπήσαμε, τραγούδια που μόλις ανακαλύψαμε και όλα εκείνα που κάνουν το απόγευμα λίγο πιο όμορφο. Γιατί η καλή μουσική δεν αλλάζει μόνο τη διάθεση, μερικές φορές αλλάζει ολοκληρή τη μέρα. Μας ακούτε σε παράλληλη μετάδοση και από το Λατό FM 103,3 για όλο τον νομό Λατσιδίου. Και τώρα ήρθε η στιγμή να πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ στους ανθρώπους που βρίσκονται δίπλα μας και στηρίζουν αυτή την εκπομπή. Ξεκινάμε με την Greta Star Motors ΑΕ, τον επίσημο αντιπρόσωπο της Mercedes-Benz για το νομό Ηρακλείου, με εξειδικευμένο συνεργείο που βρίσκεται στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Greta Star Motors ΑΕ, γιατί στο δρόμο δεν έχει σημασία μόνο που πηγαίνεις, αλλά και με ποιον εμπιστεύεσαι να φτάσεις εκεί. Τα είπαμε, παιδιά, άλλο αυτοκίνητο και άλλο Mercedes. Και δεύτερος χορηγός μας για σήμερα, τα πολυκαταστήματα δομικών υλικών και εργαλειών του Νίκου Μπαξεβάνη. Δύο μεγάλα καταστήματα στην Κρήτη, το πρώτο στη Νέα Λικαρνάσο Ηρακλείου, οδός Τιμοθέου 9, το δεύτερο στον Άγιο Νικόλαο, στη θέση Παυλή. Είτε πρόκειται για μία μικρή επισκευή, είτε για μία ολόκληρη κατασκευή, εκεί θα βρείτε τα υλικά, τα εργαλεία και τους ανθρώπους που γνωρίζουν πώς να σας βοηθήσουν. Νίκος Μπαξεβάνης, γιατί κάθε μεγάλη δημιουργία ξεκινά από μία ιδέα και από τα κατάλληλα εργαλεία.

0: νέα Mercedes-Benz δεν κατασκευάζεται. Δημιουργείται. Κάθε γραμμή της είναι έμπνευση. Κάθε λεπτομέρεια λέει μια ιστορία. Και κάθε άγγιγμα σε συνδέει με τις επιθυμίες σου. Η τελειότητα δεν είναι ο στόχος. Είναι η αφετηρία. Νέα έκδοση Mercedes-Benz GLA Iconic. Με στοιχεία εξοπλισμού σχεδιασμένα από την AMG και όφελος από 6.000 ευρώ. Μάθε περισσότερα στην Creta Star Motors ΑΕ. Εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Mercedes-Benz. 6 χιλιόμετρο εθνικής οδού Ηρακλείου Μυρών στο Ηράκλειο.
1: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
2: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
1: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
2: Βρακή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
3: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
2: Βλέπω τελικά νύση είναι φασαριόζος. Μπα. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
4: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
5: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
4: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
6: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nimbaxevanis.gr.
2: Και δεν μου λέτε και να έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
1: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
3: Κλιν, κλιν.
7: Τι είναι αυτό?
2: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
1: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πήχη ψηλά και αυτός λίγης.
8: Η ώρα στο μουσικό κανάλι είναι...

0: εταιρικό event ή private party. Ο Άλεξ Γελιτάκης και η ομάδα του αναλαμβάνουν κάθε λεπτομέρεια από την ιδέα μέχρι την υλοποίηση. Κοκτέιλς εμπνευσμένα από τις δικές σας γεύσεις όπου επιλέγετε εσείς. Και για κάτι πραγματικά ξεχωριστό, τα μοναδικά van μας ταξιδεύουν σε όλη την Κρήτη. Άλεξ Γελιτάκης Unique Events. Μετατρέπουμε το bar σε εμπειρία. Σχεδιάστε σήμερα το δικό σας μοναδικό cocktail event. Για περισσότερες πληροφορίες, alexgialitakis.gr.
1: Μουσικό κανάλι 105,1.

Μουσικό κανάλι ακούτε 105,1 από το Ηράκλειο της Κρήτης. Κάθε απόγευμα από Δευτέρα έως Παρασκευή 6 με 8 ο Δήμος Κυβωτίδης είναι εδώ και σας κρατάει συντροφιά. Με μουσικές που αγαπήσαμε, τραγούδια που μόλις ανακαλύψαμε και όλα εκείνα που κάνουν το απόγευμα λίγο πιο όμορφο. Γιατί η καλή μουσική δεν αλλάζει μόνο τη διάθεση, μερικές φορές αλλάζει ολόκληρη τη μέρα. Μας ακούτε σε παράλληλη μετάδοση και από το Λατό FM 103,3 για όλο το νομό Λατσιτίου. Και τώρα ήρθε η στιγμή να πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ στους ανθρώπους που βρίσκονται δίπλα μας και στηρίζουν αυτή την εκπομπή. Ξεκινάμε με την Greta Star Motors ΑΕ, τον επίσημο αντιπρόσωπο της Mercedes-Benz για το νομό Ηρακλείου, με εξειδικευμένο συνεργείο που βρίσκεται στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Greta Star Motors ΑΕ, γιατί στο δρόμο δεν έχει σημασία μόνο που πηγαίνεις, αλλά και με ποιον εμπιστεύεσαι να φτάσεις εκεί. Τα είπαμε, παιδιά, άλλο αυτοκίνητο και άλλο Mercedes. Και δεύτερος χορηγός μας για σήμερα, τα πολυκαταστήματα δομικών υλικών και εργαλειών του Νίκου Μπαξεβάνη. Δύο μεγάλα καταστήματα στην Κρήτη, το πρώτο στη Νέα Αλικαρνάσο Ηρακλείου, οδός Τιμωθέου 9, το δεύτερο στον Άγιο Νικόλαο, στη θέση Παυλή. Είτε πρόκειται για μία μικρή επισκευή, είτε για μία ολόκληρη κατασκευή, εκεί θα βρείτε τα υλικά, τα εργαλεία και τους ανθρώπους που γνωρίζουν πώς να σας βοηθήσουν. Νίκος Μπαξεβάνης, γιατί κάθε μεγάλη δημιουργία ξεκινά από μία ιδέα και από τα κατάλληλα εργαλεία.

0: Μουσικό κανάλι 105,1.
1: Μια Mercedes-Benz δεν κατασκευάζεται. Δημιουργείται. Κάθε γραμμή της είναι έμπνευση. Κάθε λεπτομέρεια λέει μια ιστορία. Και κάθε άγγιγμα σε συνδέει με τις επιθυμίες σου. Η τελειότητα δεν είναι ο στόχος. Είναι η αφετηρία. Νέα έκδοση Mercedes-Benz GLA Iconic. Με στοιχεία εξοπλισμού σχεδιασμένα από την AMG και όφελος από 6.000 ευρώ. Μάθε περισσότερα στην Greta Star Motors ΑΕ. Εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Mercedes-Benz. 6 χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ηρακλείου Μυρών στο Ηράκλειο.
2: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
3: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσω.
4: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
3: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά τη σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά τη σε κυκεραλέν το ξεχικό στο τσούτσουρα. Μπαξεβάνης. Έγινε γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
7: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
4: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
3: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
4: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
3: Πολλά ή λίγα.
2: Δηλαδή.
3: Μπαξεβγάνης.
4: Κάτι λίγα.
3: Μπαξεβάνης.

μουσικό κανάλι ακούτε 105,1 από το Ηράκλειο της Κρήτης. Κάθε απόγευμα από Δευτέρα έως Παρασκευή 6 με 8 ο Δήμος Κιβωτίδης είναι εδώ και σας κρατάει συντροφιά. Με μουσικές που αγαπήσαμε, τραγούδια που μόλις ανακαλύψαμε και όλα εκείνα που κάνουν το απόγευμα λίγο πιο όμορφο. Γιατί η καλή μουσική δεν αλλάζει μόνο τη διάθεση, μερικές φορές αλλάζει ολόκληρη τη μέρα. Μας ακούτε σε παράλληλη μετάδοση και από το Λατό FM 103,3 για όλο τον ομό Λατσιδίου. Και τώρα ήρθε η στιγμή να πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ στους ανθρώπους που βρίσκονται δίπλα μας και στηρίζουν αυτή την εκπομπή. Ξεκινάμε με την Greta Star Motors ΑΕ, τον επίσημο αντιπρόσωπο της Mercedes-Benz για το νομό Ηρακλείου, με εξειδικευμένο συνεργείο που βρίσκεται στο έκτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Greta Star Motors ΑΕ, γιατί στο δρόμο δεν έχει σημασία μόνο που πηγαίνεις, αλλά και με ποιον εμπιστεύεσαι να φτάσεις εκεί. Τα είπαμε παιδιά, άλλο αυτοκίνητο και άλλο Mercedes. Και δεύτερος χορηγός μας για σήμερα, τα πολυκαταστήματα δομικών υλικών και εργαλειών του Νίκου Μπαξεβάνη. Δύο μεγάλα καταστήματα στην Κρήτη, το πρώτο στη Νέα Αλικαρνάσο Ηρακλείου, οδός Τιμοθέου 9, το δεύτερο στον Άγιο Νικόλαο, στη θέση Παυλή. Είτε πρόκειται για μία μικρή επισκευή, είτε για μία ολόκληρη κατασκευή, εκεί θα βρείτε τα υλικά, τα εργαλεία και τους ανθρώπους που γνωρίζουν πώς να σας βοηθήσουν. Νίκος Μπαξεβάνης, γιατί κάθε μεγάλη δημιουργία ξεκινά από μία ιδέα και από τα κατάλληλα εργαλεία.

0: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
1: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
0: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
1: Βραχή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
2: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
1: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριόζος. Μπα, Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
3: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
4: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
3: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
4: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
5: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
1: Και δεν μου λέτε, καν έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
0: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
2: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
1: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
0: Μπα.
1: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πήχη ψηλά και αυτός λύγησε.
6: Μια Mercedes-Benz δεν κατασκευάζεται. Δημιουργείται. Κάθε γραμμή της είναι έμπνευση. Κάθε λεπτομέρεια λέει μια ιστορία. Και κάθε άγγιγμα σε συνδέει με τις επιθυμίες σου. Η τελειότητα δεν είναι ο στόχος, είναι η αφετηρία. Νέα έκδοση Mercedes-Benz GLA Iconic. Με στοιχεία εξοπλισμού σχεδιασμένα από την AMG και όφελος από 6.000 ευρώ. Μάθε περισσότερα στην Creta Star Motors ΑΕ. Εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Mercedes-Benz. 6 χιλιόμετρο εθνικής οδού Ηρακλείου Μυρών στο Ηράκλειο.
7: Η ώρα στο μουσικό κανάλι.

0: 105,1.
1: Ετοιμάσου γρήγορα, έχουμε αργήσει.
2: Τελικά, πού θα πάμε?
1: Σινεμά δεν είπαμε. Όλη η παρέα μας περιμένει στο Τεχνόπολης.
2: Για κινηματογράφο, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Τεχνόπολης.
3: Οι πιο σύγχρονες και εντυπωσιακές αίθουσες της πόλης. Τεχνόπολης.
4: Τεχνόπολης.
3: Οι μεγαλύτερες προσφορές και οι πιο πλούσιες κάρτες μέλους.
5: Ακόμα, απολαύστε εξαιρετικό φαγητό, υπέροχο καφέ, γλυκό και παγωτό Δωδώνη.
3: Τεχνόπολης στην Αμουδάρα. Με δωρεάν πάρκινγκ όλες τις ώρες.
6: Η παρέα πάει πάντα Τεχνόπολης.
3: Το Τεχνόπολης είναι η κορυφαία μας επιλογή.
0: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: ετοιμάσου γρήγορα, έχουμε αργήσει.
1: Τελικά, πού θα πάμε?
0: Σινεμά δεν είπαμε. Όλη η παρέα μας περιμένει στο Τεχνόπολης.
1: Για κινηματογράφο, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Τεχνόπολης.
2: Οι πιο σύγχρονες και εντυπωσιακές αίθουσες της πόλης. Τεχνόπολης.
3: Τεχνόπολης.
2: Οι μεγαλύτερες προσφορές και οι πιο πλούσιες κάρτες μέλους.
3: Ακόμα, απολαύστε εξαιρετικό φαγητό, υπέροχο καφέ, γλυκό και παγωτό Δωδώνη.
2: Τεχνόπολης στην Αμουδάρα. Με δωρεάν πάρκινγκ όλες τις ώρες.
4: Η παρέα πάει πάντα Τεχνόπολης.
2: Το Τεχνόπολης είναι η κορυφαία μας επιλογή.
5: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: Ετοιμάσου γρήγορα, έχουμε αργήσει.
1: Τελικά, πού θα πάμε?
0: Σινεμά δεν είπαμε. Όλη η παρέα μας περιμένει στο Τεχνόπολης.
1: Για κινηματογράφο, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Τεχνόπολης.
2: Οι πιο σύγχρονες και εντυπωσιακές αίθουσες της πόλης. Τεχνόπολης.
3: Τεχνόπολης.
2: Οι μεγαλύτερες προσφορές και οι πιο πλούσιες κάρτες μέλους.
4: Ακόμα, απολαύστε εξαιρετικό φαγητό, υπέροχο καφέ, γλυκό και παγωτό Δωδώνη.
2: Τεχνόπολης στην Αμουδάρα. Με δωρεάν πάρκινγκ όλες τις ώρες.
5: Η παρέα πάει πάντα Τεχνόπολης.
2: Το Τεχνόπολης είναι η κορυφαία μας επιλογή.
6: Μουσικό κανάλι 105,3.

You asked me what his name was? The Jackal. The Jackal.